0: τέρα, ατερό που φάνε πισήφικα, νόρο το μαϊό κύρι κύρι ροα, έτσι κουμι χήμα ιόχα. Κι τότε τε βαρικι νουί, η τένει ο ngάβα τόνου, με τε με άνω χωκί κουα τακατορία έρα, τε τίτσι χικόχα, μό τότε τε βαρικι νουί. Ο τσίρα, μο τε φαρε τάπου, ο πω τάτου. Κατά φουρί ατσι τάτου, κι τε παπά άτεα, ο μάχινα ραγί.
1: Etangi te titi, katangi te kaka. Katangi te lupe, katangi te lulutai. Katangi ngā manu, o te wao tāne, wao nui o tāne. Katangi te manu, me te moutere, o te moana nui a kiwa katoa. Ko rere mai, ngā manu, ki tūranga waiwai, ki waikato. Tani farau, he piko, he tanifa, he piko, he tanifa, he piko, he tanifa, fere e tanifa, he piko, he tangata. E rere mai e manu, tangi mai le manu, o Papua New Guinea, Solomone, Vanuatu, Melanie hia katoa, me fiti. Ise isa, vulangi lo satina. Lele mai le manu, lele mai le manu. Tangi mai le manu. Mei tokelau. Mei tokelau, ki Nauru, ki Kuam. Fai mai, tirau. Fai mai, ki Tuvalu, tiue tiuo, tiue tiuo, o, o, o, rere mai te manu, rere mai te manu, ki lau, ki niue, ki niua topu tapu.
2: No, no, it's okay, it's okay.
1: Ki niua topu tapu, ki niua fo'o, ki tafahi. Rere mai te manu, ki vavaulahi, ki hapai veu. Rere mai te manu, ki ewa, funa funua, funga funua aia ewa. Rere mai te manu, ki tonga eiki, tonga tapu.